Καλό μεσημέρι σε όλες, καλό μεσημέρι σε όλους. Ακούτε την εκπομπή «Τη Φωνή της Ελλάδος» στο WRCFM New Brunswick 88,7.

Για να ακούσουμε εδώ. Ακούμε την τεχνητή νοημοσύνη εδώ πέρα. Μπας περιπτώσει. Στην εκπομπή σήμερα, όπως πάντα, έχουμε ωραία κλασικά τραγούδια στην αρχή και μετά λίγο αργότερα έχουμε και μοντέρνα τραγούδια. Ακούσουμε λίγο απ' όλα. Θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με την Αλεξία. Η δική μου η πατρίδα. Πάμε να το ακούσουμε εδώ στην εκπομπή «Τη Φωνή της Ελλάδος».

0: 88,7 FM, η φωνή της Ελλάδος.
1: Συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι της Ίδρας, με την Αλέκα Μαβίλη.

Ακούσαμε δύο τραγούδια, Ελίκα και Νεάπολη, με την Άντρη Κωνσταντίνου και τον Μιχάλη Βιολάρη.

0: Ακούτε φίλοι τη φωνή της Ελλάδος από το στερεοφωνικό ραδιοφωνικό σταθμό του New Brunswick, WRSU FM.
1: The voice of Greece is the voice of Greeks in central New Jersey, right here on WRSU FM, New Brunswick.
2: Είμαστε πίσω. Ακούτε την εκπομπή «Τη Φωνή της Ελλάδος» στο WRSU FM New Brunswick 88,7. Στο μικρόφωνο Μινάς Κουσούλης. Θα προχωρήσουμε τώρα σιγά σιγά να ακούσουμε Δεν θα ακούσουμε και καινούρια τραγούδια, τελευταία τραγούδια, όχι. Αλλά είναι νεότερα από τα κλασικά. Θα ξεκινήσουμε με τον Λευτέρη Πανταζή. Στον 7ο ουρανό θα ξεκινήσουμε τώρα. Πάμε.
3: Πάμε στον 7ο ουρανό.

0: Gorizia, ma...
1: Ξένη, σε παρακαλώ, θέλω να μου κάνεις μια χάρη.
2: Για λέγε.
1: Μέσα εκεί είναι ένα κορίτσι που δούλευε στο σπίτι μου.
2: Εσόχληστη.
1: Εσόχληστη.
2: Ωραία.
1: Το διευθυντή το κάλεσε να φάει μαζί μας.
3: Αυτό ναι.
1: Αυτό ναι. Την είδε και του γυάλισε και τώρα θέλει να την ξελογιάσει και να την πάει στο σπίτι του.
2: Πονηρεύεται.
1: Πονηρεύεται. Αυτό λέω κι εγώ. Και το καημένο το κορίτσι τώρα. Τι είναι, μικρό, αθώο, άβγαλε. Το γιατί να το καταστρέψει.
3: Θα μπουκάρω μέσα.
1: Όχι, να μην μπουκάρεις μέσα.
3: Τι να κάνω.
1: Σσ, μη φωνάζεις. Εσύ μπορείς να μπαίνεις και να βγαίνεις ελεύθερα.
2: Ωραία.
1: Εμένα με διώχνει. Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Πρόσεξε, μην τον αφήσεις να την ξεμοναχιάσει. Σώζουμε μία αθώα ύπαρξη.
3: Φύγε κι άσε με, ξέρω εγώ.
1: Σ' αφήνω.
4: Δεν ξέρεις τι άνθρωπος είμαι εγώ. Μαζί μου θα έχεις τα φουστανάκια σου, τις ποδίτσες σου, τις ανές σου. Εγώ είμαι...
3: Μπουρλό!

0: Διαταγές.
1: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
1: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
0: Με σαλτσίτσα.
1: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
0: Ψητό.
1: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα κεφτέδες. Και μια συναντρίδα.
0: Αν υπάρχει.
1: Αν υπάρχει, θα πας εσύ να την ψαρέψεις.
0: Όχι, βέβαια.
1: Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και να μου καλή μπύρα και ψωμιά.
0: Ναι. Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.

0: Ακούσαμε την Κέτι Γαρμπή και το τραγούδι «Μη με συγκρίνεις». Σε λίγο θα συνεχίσουμε με την Λένια Ραζή και το τραγούδι «Μοίρα».
1: You're listening to the Voice of Greece, the voice for Greeks in Central New Jersey since 1974 on WRSU FM 88.7.

Πλησιάζουμε προς το τέλος τώρα και θα ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Το τραγούδι «Ψηφίζω αγάπη» με τον Σταμάτη Γονίδη, εδώ στην εκπομπή «Τη Φωνή της Ελλάδος».

This music means we've come to the end of another edition of The Voice of Greece here on WRSU-FM New Brunswick, 88.7. My name is Minas Kosoulis. I hope you all have a great week. Ακούγατε την εκπομπή «Τη Φωνή της Ελλάδος» στο WRSU-FM New Brunswick, 88,7. Στο μικρόφωνο Μινάς Κουσούλης, σας χαιρετώ. Καλή εβδομάδα να έχετε. Και θα τα πούμε ξανά. Γεια σας.